Ρίμουν να σκουμάσει όρμα, σιλιά χτά μα. Κάνει τι πάνε και τσιούκο μια τσιρινίο, χειρομαντά γαγκούνα κάμα τσέρι μου. Σοπούνικα η ουέρα σι μη γουάρα κομμουνικασιόν. Προγράμμα σου τι έσυν ίσκα, χειρομαντά γαν. Σούμαχου σίσκα, σούμαχου ματσάσκα, σέρι κουνική πα. Κάνει ένα εκτίον πίτα τσά. Μάι τα τσά. Μάνα νόγα τάφα, νόγα με τσέρι κουνή. Καϊ ουέρα σι μη γουάρα κομμουνικασιόν. Προγράμμα σου τι έσυν σκάπι μου. Μαγουμάσι, γιαου Γνάν τα χνιαβερικούς να βέρουν αυγόν του κασίν καί. Περιόδι καί πάχινα διχιτάλ ερβόλου νίσκα εδουκασίον, ζαδιοφόνικα δε Μπολίβια νίσκα, είμα ο ηλιαστούς της κασίν κούναν παγαρίν πήγω ο χεμάσι ο αρμάσι, και να μάν τα χαν σούμαχου ματσάσκα σούμαχου σίσκα σε αρικνά κύπαχ.